0: Όσο χάω εμείς τα ταράμε.
1: Δεν είναι κόρευαν μέν.
0: Ναι. Όνε μόνο τους πω του πλοίου.